Εξοπλίστε το kebab house σας, αγοράστε κάτι το καλό για δικό σας συμφέρον. Αποκτήστε μια μόνιμη πελατεία, αγοράζοντας όλα τα μηχανήματα που χρειάζεστε για να επανδρώσετε σωστά την επιχείρησή σας. Αποταθείτε στο 483 Harrow Road, London West 10, τηλέφωνο 969-6115, 969-6115.